Ημέρα πρώτη. Άνθρωποι περπατούν γρήγορα. Κοιτάζουν αριστερά-δεξιά και με γεμάτα χέρια από σακούλες. Μιλούν στο τηλέφωνο σαν να έμαθαν μόλις κάτι κακό. Βιάζονται λίγο παραπάνω σήμερα. Θαρείς και θέλουν να φτάσουν σπίτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Συμβαίνει τελικά. Ημέρα 26. Έχει συνηθίσει άραγε κανείς αυτή την απότομη σιγή. Το θρώισμα των φίλων. Τα πέλματα των σκύλων. Τα τιτιβίσματα των πουλιών. Τις εξώπορτες που κλείνουν η μία πίσω από την άλλη. Τη βοή του αέρα. Άδειες λεωφόροι. Σχολεία. Καφετέριες. Και παιδικές χαρές. Τυχαίες συναντήσεις. Άχαρες κι αυτές. Παράθυρα ανοιχτά. Φωτεινά. Περιφερειακές μουσικές. Βίντεο κλήσεις και παράσιτα. Πεντηκοστή δεύτερη. Στάθηκα στη μέση του δρόμου για ώρα αρκετή. Παρατήρησα τον ορίζοντα να μικραίνει. Τα κτίρια να υψώνονται μεγαλύτερα. Και τη φωνή ενός μικρού παιδιού να σπάει τη σιωπή.

Ένιωσα τον χώρο να διαστέλλεται και μικρή απέναντι στο χρόνο που απλώνεται. Ήρεμη. Γεμάτη χρώματα και υφές. Γύρισα σπίτι. Όχι κατατρεγμένη. Αλλά σίγουρη. Με βήμα σταθερό και βέβαιο.

Συνθήκη κατά την οποία ο άνθρωπος ζει σε κλειστούς χώρους και δύναται να βλέπει τον κόσμο μόνο από μακριά. Ο χρόνος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διαπροσωπική επικοινωνία παραμένει εικονική και ψηφιακή. Ανθρώπινη απουσία. Δικτυακή παρουσία. Ανάμεσα σε πληροφοριακά σταυροδρόμια.

Οι λέξεις αυτές θα ήθελα να διαβαστούν σε μια άλλη εποχή. Αποστολέας Χ. Παραλήπτης άγνωστος. Το γράμμα αυτό είναι μια εικασία βασισμένη σε γεγονότα, υποκινούμενη από εικόνες και αναμνήσεις. Είναι αποτύπωση της τωρινής πραγματικότητας, μιας τωρινής κανονικότητας, που κάποια στιγμή ίσως να θεωρείται η αρχή κάποιας μορφής βιαιότητας.

Δεν ανταλλάσσουμε και πολλές κουβέντες τελευταία. Αισθάνομαι πως τα βήματα που δεν διανύσαμε, τα βλέμματα που δεν συναντήσαμε, κάποτε θα αφαιρεθούν από την εξίσωση της συναισθηματικής μας ανάγκης για ουσιαστική επαφή.

Και όσες κινούμενες εικόνες αντικρίσαμε, όσα διαδικτυακά μονοπάτια ακολουθήσαμε, κάποτε θα προστεθούν σε μια άλλη πράξη ανάγκης για κατεπίφαση, επαφή.

Δεν αγκαλιαζόμαστε τόσο πολύ τελευταία. Αγοράζουμε από μακριά. Φλερτάρουμε πιο δειλά. Αγαπάμε πιο συντηρητικά. Συνηθίζουμε να συνδεόμαστε περισσότερο ψηφιακά παρά συναισθηματικά. Αυτό το λες και μιας μορφής ιεότητα.